τυχοϊκάς, άσαν ο μικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα να τικέ. Κοί έτσι καρτ πρότισα, κανάει τα μήνουλε. Μάμα είσαι ασθένησιν, για σύσια είναι μέλε.